0: χαμηλότερες, κήρυξαν τα μόνα με δε βάλουν δωμάτα σε ρίτα τύμφα, νο μία δελε αφέτα γεωτά, σαούλι, βάκουν να συνέμα, ούζα, βατκίνη επισέμα.
1: Ouvintes, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

λαχαρωσή πάτησε. Ήταν δηλαδή τον κουμπούκα φύνη με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μη ελαβέλη το όπλο ήρθε ήταν άρε λοκάλ. Αν τον είπε λαβέλε, εγώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Και δεπώς ήταν να πέν και κούτα του ήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα του ήρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα.